0: το κοσμότικ! Από μυρ, αλλάγω!
1: Άλλο στάρι, πατούνι το μένε, το σμότε!
2: Ρίτε,